0: μια μέρα.
1: Σαβόρο μοσίτα.
0: Αμυζία μα. Μανίγκο.
1: Αμυζία.
0: Κόσισε. Μονί μη μέτσα. Ακόντρου. Με πρεσάσια ον τιμή.
1: Αμυζό.
0: Αισμή κασαλόρα. Αμυζίτσα. Σαουρά δι δου μέτσα να χωατσάπου.
1: Να.
0: Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να. Να.